0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από την καλοσύνη του σε τούτο το πλανήτη, έχασε και τα πλούτη του, του πήραν και το σπίτι, και τώρα τον φωνάζουνε απόκληρο και αλήτη.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

ένας διαβάτης προχωρεί. Μέσα στις νυχτά στα σκοτάδια, σε

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: έπαθα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Από το κέντρο της Αθήνας, ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το Ράδιο Μακεδονία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι κοντά σας εδώ από τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου. Στέλνουμε την αγάπη μας, την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους ακροατές, σε όλες τις φίλες ακροάτριες, σε όλο τον κόσμο που και σήμερα θα είστε εδώ κοντά μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας συντροφιά εδώ, στο μουσικό μας πρόγραμμα. Την εκπομπή επιμελεί, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, ο Γιώργος ο Διάδοχος. Πρόγραμμα εκπέμπει εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Το βροχερό, μια βροχερή μέρα σήμερα εδώ. Από το μεσημέρι και μετά θα ρίχνει πολύ νερό κατά διαστήματα. Εύχομαι καλό Σαββατόβραδο, καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές. Αγάπη, υγεία εύχομαι σε όλους και όλες εσάς.

Λοιπόν, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι ελεύθερο. Επικοινωνείτε καλύτερα σωστά στο 6985 63 44 69.

Καλησπέρα να στείλω σε συντονίστριές μας την κυρία Έφη στον Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλησπέρα στη Δέσποινα στην Αριδαία. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Λιονταράκη. Καλησπέρα στον Βίκτορο Κόλλα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Περικλή από Καλαμάτα, στην Πόπη, τον Κωνσταντίνο τον Αριστόδημο. Τον Αριστόπουλο, συγγνώμη, τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στη Διστέλα στην πόλη μας. Καλησπέρα στον Τάσο τον Παπ. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Αλεξίου, τη Φωτεινή την Καναλακοπούλου στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Καλησπέρα φίλε μου Κώστα από Αμαλιάδα.

Πάμε να περάσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από εμάς εδώ για σήμερα. Ακούμε το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλιο του Καζατζίδη. Την έδιωξα και όμως την αγαπώ. Καλησπέρα και σου φίλε μου Βασίλη, ακτύπητε στο Τγκάρδι. Τα χαιρετίσματα στη γυναίκα σου την Τόλη.

Καλησπέρα στο φίλο μας στο Φώτη, τον Κέντα. Καλησπέρα στη φίλη μας η Στέλλα Τιμάρ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Στέλλα.

τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή το χαρίζω αφιερώνει η φίλη μας η Μέρη Χατζη Αντωνίου για το σύζυγό της. Καλησπέρα και στο Arena Restaurant στην Ελβετία. Γεια σου.

0: πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, ένα τραγούδι από τη φωνή του Στράτου του Διονυσίου. Έχει ζητηθεί από το φίλο μου τον Περικλή τον Κάπελα. Ακούμε και τη συνέχεια. Εγώ δεν είμαι ένοχος.
1: Μα ποιος να με πιστεύει.
0: Για το Arena Resonance στην Ελβετία, την αγάπη μας, την καλησπέρα μας.

Γεια σου φίλε μου Τζον Χατζιαντονίου. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Περικλή. Το επόμενο είναι αφιερωμένο χαρισμένο και την φίλη μας την Ειρήνη. Το χαρίζει, το αφιερώνει για την κόρη της στην Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι από τη Βούλα την Μπάλα. Θέλω κάποιο καρδιολόγο να μ' αλλάξει την καρδιά. Γεια σου Στέλλα Μάρ.

καλησπέρα και σου φίλε μου Κώστα από τη Μυτιλίνη. Σταυρούλα δεν νομίζω να κολλάει. Κολλάει κανένας άλλος, παιδιά. Γεια σου φίλε μου Κώστα και Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας.

που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Ειρήνη. Το χάρι στο αφιέρωνε για την κόρη της. Συνεχίζουμε με Σπύρο Ζαγοραίο και Ζωή Ζαγοραίο για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που έχει διαλέξει ο φίλος μας, ο Φώτης, ο Κέντας. Σκοτίνιασε και βράδιασε. Πάμε να τα ακούσουμε. Και τη φίλη μας η Δέσποινα στην Αριδαία.

καλησπέρα και στο φίλο μας ο Χρήστο που ακούει την εκπομπή στο γειτονικό Άνω Καβαλάρη. Καλησπέρα και σε φίλη μας τη Βασιλική και το σύζυγό της το Μάριο από την Κύπρο.

0: Καλησπέρα και σε φίλη μας στην Ευσταθία.
1: Σε περιμένω, στιγμή δε με λογαριάσαι, στιγμή δε με λογαριάσαι.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Τον Κέντα. Συνεχίζουμε
3: από το κέντρο της Αθήνας. Ακούτε.
0: Πάμε να ακούσουμε
3: Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Από την

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο από τα Θήκια Κορινθίας. Έγινε Βασίλη, θα ακουστεί.

Αυτή λοιπόν ήταν και η πανέμορφη φωνή της Γιώτας της Λίδια. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Στράτο Διονυσίου. Κορίτσι, κοριτσάκι μου, καλό σου τόπα να αλλάξεις μυαλό.

για τη φίλη μας στη Σταυρούλα, στην Κόρινθο. Καλησπέρα στο φίλο μου το Σάκη, τον Κουρουτζελίδη. Έγινε αστραπόγεννα, θα ακουστεί.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Στράτος Διονυσίου. Άλλαξε κορίτσι μου μυαλό, είχαμε ακούσει. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα από την Κέρκυρα. Καλησπέρα στη φίλη μας η Σοφία την Πέτρου. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο φίλος μου Βασίλης ο Ακτύπητος στην Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Για τη συνέχεια, μέσα από τις 45 στροφές και τη δισκογραφική εταιρεία Polydor, θα ακούσουμε τη φωνή της Βούλας της Τσάβου και έπεσε ένα δάκρυ στο κρασί μου. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ από τοπικά από τους σταθμού μας ένα δευτερόλεπτο στους δικούς σας δέκτες.

και στο φίλο μου το Μάκη, το Ράδιο Φαντασία, στην πανέμορφη Μυτιλίνη που ακούει την εκπομπή μας. Γεια σου, Μάκη. Καλές εκπομπές να έχεις και εσύ, φίλε μου.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο, χαρισμένο για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Βασίλη τον Ακτύπητο, και τη γυναίκα του την Ντόλη, εκεί στην Στουτγκάρδη, στη Γερμανία, που κάνουν ακρόαση την εκπομπή μας. Καλησπέρα και στο SMS που μόλις έχει έρθει για τον πολύ καλό μου φίλο τον Γιάννη τον Βαζέχα και όλη την παρέα εκεί που ακούνε το πρόγραμμα. Θα ακούσετε το τραγούδι. Έτσι. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να το ακούσουμε ο φίλος μας ο Χρήστος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Μίνος, τη φωνή του Στέλη του Κατζατζίδη, το Αηδόνι της Ελλάδος και το Δρομολόι της Ζωής. Για τον φίλο μας τον Χρήστο εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

Καλησπέρα και στο φίλο μας στο ΝΑΕΚ εκεί στο Αγρίνιο. Καλησπέρα στον Μπόνι από τα Σκόπια. Γεια σου φίλε μου Μπόνι στα Σκόπια. Ο φίλος μας ο Χρήστος είναι εδώ που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: Λοιπόν, είχαμε ακούσει για το φίλο μας τον Χρήστο ένα τραγούδι από τον Σέλιο Καζατζίδη που ζήτησε το δρομολόγιο της ζωής. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου Αστραπόγιανος για τη συνέχεια. Και πάλι η φωνή του Στέλιου Καζατζίδη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Ξαφνικά θα ξεψυχήσω» μέσα από τις 45 στροφές και τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Για το φίλο μας τον Αστραπόγιανο που ζήτησε το τραγούδι αυτό.
1: Ούτε και να πεθάνω.
0: Ωραία, έγινε Σάγκη. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις.

0: στην απελπισιά.
1: Καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Αθανασιάδη. Μα... καλησπέρα και στην Αθηνά την Ντάρλα.
0: Πάντα όσο μπορώ, κουράγιο στην καρδιά.
1: Περικλεί από ένα τραγούδι, φίλε μου. Όλοι από μία αφιέρωση, παιδιά.

0: να ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από το Αηδόν της Ελλάδος, το Σέλιδο Κατατζίδη, για το φίλο μας τον Αστραπόγιανο. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Γιάννης και το χαρίζει για την Μέρη. Ένα τραγούδι από το Σέλιδο Κατατζίδη, Μη μου λέτε για αυτή. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μη μου λέτε.
0: Και πάλι ο Γιάννης χαρίζει, αφιερώνει το τραγούδι αυτό για την Μέρη.

Μη μου λέτε και αυτοί λοιπόν. Ο φίλος μας ο Τζόνο Χατζηδονίδου, χάρη στο ταφιέρι, είναι το τραγούδι αυτό και τη Μέρη. Καλησπέρα στο φίλο μας εκεί τον Πανάθα που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα στη φίλη μας τη DJ. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βαζέχα. Το χαρίζω αφιερώνει για την οικογένειά του και στο σταθμό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου Γιάννη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη. Σαν τα δυο γλυκά σου χείλη που θα βρω. Έλατε. Γεια σου Γιάννη Βαζέχα. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Θάλια. Τη DJ. Gasway MG.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Γιάννη τον Βαζέχα και την οικογένειά του όλη. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Σάκης, να ακούσουμε και πάλι τη φωνή της Ωρίδου Καζατζίδη, απόκληρος σε αυτή την κοινωνία. Το φίλο μου το Σάκη τον Κουρουτζελίδη εξαιρετικά.
1: Σ' αυτή τη κοινωνία.
0: Καλησπέρα και σου Βούλα, θάλια θα ακουστούν τα μαύρα μάτια σου έτσι.
1: Γυρίζω σαν τα έρημα πουλιά.
0: Όλα τα τραγούδια ακούγονται, αρκεί να έχουμε υπομονή με τη σειρά που τα ζητάτε.
1: Πέρα στη σκληρή.

0: τραγούδι αυτό ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Σάκη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, πολύ καλό μου.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Στην Πτολεμαΐδα, στο φίλο μου το Θανάση στην Καβάλα. Καλησπέρα στο φίλο μου.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Άνεστε 777 στην Κύπρο.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και τον φίλο μας τον ΑΕΚ που το ζήτησε. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας αφιερώσεις. Συνεχίζουμε με Μανώλη Αγγελόπουλο, τα μαύρα μάτια σου, για τη φίλη μας τη Θάλια.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Λοιπόν, ακούσαμε και το Αγριολούλουδο από το Σέρι τον Καζατζίδη για τον φίλο μου τον Λευτέρη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για το φίλο μου τον Λευτέρη εσείς Κύρου ήταν το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Πειρατής να ακούσουμε τη φωνή του Πάνου του Τσανάκου. Δεν με πόνεσε κανείς. Γεια σου φίλε μου Βίκτρο Κόλλα, καλησπέρα Γιώργο Σταυρακάκης.

Είχαμε ακούσει ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τη φούρνη του Πάνου του Τσανάκου για το φίλο μου τον Πειρατή που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Για το φίλο μου τον Θανάση Παπαδόπουλο στην Καβάλα. Θανάση, νομίζω μου ζήτησε ένα άλλο τραγούδι νωρίτερα. Τώρα μου λες θα βάλω Μανώλη Αγγελόπουλο. Πες μου λίγο τι θέλεις. Έτσι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τον πολύ καλό μου φίλο τον Σπύρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος στο Στέλιο Καζατζίδη. Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Σπύρο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Θανάσης ο Παπαδόπουλος από την Καβάλα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Στέλιο τον Κατατζίδη για τη συνέχεια και ο Λίτσκα.

καλησπέρα στο DJ Νικόλα. Ναι, φίλε μου, θα ακουστεί το τραγούδι. Όλα τα τραγούδια ακούγονται, παιδιά. Με τη σειρά που τα ζητάτε. Θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι να έρθει η δική σας σειρά.

καλησπέρα και στον αδερφό μου τον Γιώργο το ράδιο Πηλία. Καλά νέα είχαμε, Γιώργο, καλά νέα. Έγινε φώτη, θα τα ακούσουμε και το Σαββατοβράδυ.

συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Γιώργος. Και πάλι η φωνή του Σελίδου Καζατζίδη βραδιάζει.

βραδιάζει λοιπόν. Βραδιάζει. Φίλε μου Γιώργο, που ζήτησες το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας Ιρένα να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Κέτης, της Γκρέι, τα ξένα χέρια. Πάμε να τα ακούσουμε.

Για τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, για την κυρία Αγγελική που ακούνε την εκπομπή. Χαρίζα Φερόνι για τον Πάνο τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Για τον Νίκο, την κυρία Ελένη, στο Τορόντο, στον Καναδά. Καλησπέρα στον Άγκε Σοφ, θα ακουστεί τραγούδι σου, φίλε μου. Για τον φίλο μου τον Λιονταράκη, τη χαρά στην Αθήνα. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και απόψε. Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο να χαρίσουμε.

Το τραγουδάκι που ακούστηκε από την Κέντι Κρέι ήταν ένα αφιερωμένο χαρισμένο και τη φίλη μας τη Ρένα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε εδώ κανονικά το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Φώτης ο Κέντας. Το χαρίζω, αφιερώνει εξαιρετικά για την Εγγέλη το επόμενο τραγούδι. Μέσα από τις 45 στροφές στη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice πάμε να ακούσουμε το Σαββατόβραδο. Λέω και πάλι, ο φίλος μου Φώτης ο Κέντας χαρίζει αφιερώνει για την Γκέλη το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα βινήλια του Ράδιο Μακεδονία.

Βασιλική, όχι, δεν είδα. Δεν είδα κάτι. Έτσι, μήπως μου ξέφυγε. Για ξαναγράψε μου λίγο εδώ. Ποιο τραγούδι θέλεις? Εντάξει, κάτι θα μου ξεφύγει, παιδιά. Με συγχωρείτε. Χιλιάδες μηνύματα.

άκουσε ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από τις 45 στροφές για τον φίλο μας τον Φώτη. Χάρης φίλε είναι το τραγούδι που ακούστηκε για την Γκέλη. Καλησπέρα σου φίλε μου τον Νίκο τον Κελέση. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον DJ Νικόλας. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Σέλη του Κατζατζίδη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τι θέλεις από μένα, ναι. Έτσι, για το φίλο μας τον DJ Νικόλας που το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα σε φίλη μας τη Μαρία την Πετράκη. Για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρι της Γερμανίας να χαρίσω. Για τον Λιονταράκη τη Χαρά στην Αθήνα. Τον Κώστα, τη Μαρία, τη Μιμή, τον Βασίλη τον Ακτύπητο και την Τόλη στο Στουτγκάρδη.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

θέλεις από μένα, ναι, λοιπόν, ακούσαμε. Για τον φίλο μου τον DJ Νικόλα, στο Χάρης το φέρνει το τραγούδι αυτό για την Κωνσταντίνα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Άνστε 777 και πάλι η φωνή του Σέρι του Καζατζίδη για τη συνέχεια και της Άντζελας Γκρέκα, Κοινωνία Ένοχη. Να χαρίσουμε, αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό για τον Αντώνη το Λαμπρό Ήλιο, εξαιρετικά. Για τον Γιώργο το Ράδιο Πηλία Γάλατα, συνεργαζόμενα ραδιόφωνο.

συνεχίσουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το τραγούδι που ακούστηκε και έχει ζητηθεί από το φίλο μου τον Άνστε 777. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχουν ζητήσει δύο ακροατές να τα ακούσουν. Καλησπέρα φίλε μου Μιχάλη, να σε καλά. Έχουν ζητήσει να τα ακούσουν η Βασιλική και ο Μάριος από την Κύπρο και τους ζητάω συγγνώμη γιατί μου το ζητήσανε και νωρίτερα, μάλλον δεν το είδα. Αλλά το ίδιο τραγούδι το έχει ζητήσει και ο πολύ καλός μου φίλος ο Δημήτρης Οδάλλας από την Πτολεμαϊδα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και την Ανούλα τη Βασιλείου. Είναι ο κόσμος γεμάτος ψευτιά στους χίλιους ανθρώπους, ζήτημα να βρεις μια καρδιά. Γιατί κι αυτή αν υπάρχει θα είναι μακριά σε άλλους ανθρώπους, σε άλλη γενιά. Ξεδικά και τη Βασιλική το Μάριο στην Κύπρο. Και για τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Δάλλα στην Πτολεμαϊδα. Γεια σου Ζαχαρένια στο Βόλο.

άκουσα ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και την Ανούλα τη Βασιλείου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο, είχε ζητηθεί από την Βασιλική και τον Ομάριο στην Κύπρο και τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Δάλα στην Πτολεμαϊδα. Είχαν ζητήσει το τραγούδι αυτό του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Φένια. Yeah. Το χαρίζω, αφιερώνει και τον Σάκη τον Κουρουτζελίδη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Στέλιο τον Καζατζίδη, ένα τσάμικο. Να ήταν τα νιάτα δυο φορές. Για πάμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζαχαρένια, συμφωνώ απόλυτα. Σταυρούλα, εδώ βγήκε ο ήλιος.

Ηλίας ο Κώστας Κύρκος, Σοφία Έρνε Γερμανίας. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το έχει χαρίσει η φίλη μας η Φένια και τον Σάκη, τον Κουρουτζελίδη, εξαιρετικά. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Πάνω Γαβαλά και Ρία Κούρτη. Σαν φτερό στον άνεμο πέταξες και χάθηκες. Γεια σου Αλέξανδρε με τις πανέμορφες εκπομπές σου. Να είσαι καλά φίλε μου.

τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και τον Αλέξανδρο εδώ στην πόλη μας, που το ζήτησε το τραγούδι αυτό με τις υπέροχες εκπομπές που κάνει. Καλησπέρα και στην Κατερίνη Παντέλα, καλησπέρα στο φίλο μας τον Κυριακόπουλο από τη Λεβεγιοντογένα Ηγουμενίτσα που ακούει το πρόγραμμα. Όλα καλά, Κατερίνη, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε. Γεια σου, Ζαχαρίνια στο φόλο. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι, που και σήμερα για τη δική σας μουσική συντροφιά, τη δική σας μουσική ψυχαγωγία, έχετε επιλέξει και ακούτε τη δική μας μουσική εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να στείλω τη συντονίστριά μας εδώ, την κυρία Έφη στον Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, οι οποίες είναι και οι πιο αδικημένες όταν ζητά τραγούδια. Τις αφήνω όταν αδειάζω να μεταδίδω τα δικά τους τραγούδια. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε η συντονίστριά μας, η κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Κατζατζίδη, για τη συνέχεια. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές στο pick-up του σταθμού μας, ανά δευτερόλεπτο στους δικούς σας δέκτες. Φύγαμε. Για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Βαζέχα να χαρίσω. Και φυσικά για όλους τους λάτρες του Στέλιου του Καζατζίδη. Γεια σου φίλε μου Λιονταράκη, θα ακουστεί το επόμενο. Και φυσικά για όλα τα καλά παιδιά, θα ακουστεί και το καλύτερο παιδί η Κατερίνη.

Καλησπέρα στη Μαρία Τιμπετράκη. Καλησπέρα στον Μπαλαούρα. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Βάσο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καραγιώργη. Γεια σου, Γιώργο.

0: φίλε Μουτάκη από το Αίγιο. Καλή ακρόαση, καλησπέρα και σε φίλη μας την Άννα. Άννα.
1: Πώς για μια σκληρή καρδιά.
0: Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για την συντονίστριά μας, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλησπέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Νίκο από την πόλη της Νάουσας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Νίκο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια ο φίλος μου ο Λιονταράκης. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Απόστολο Καβαδία και ας ήταν για λίγο να φύγω. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά.

καλησπέρα και σε φίλη μας στην Ουρανία, την Μπίμπι. Πολλοί κόσμος τον αγαπάει το Στέλιο Ουρανία. Γεια σου Ακτύπητε Βασίλη, γεια σου Δέσποινα Ριδέα. Καλησπέρα συντονίστριά μου, κυρία Έφη. Νέο Ηράκλειο Αττικής, καλησπέρα σε όλους και όλες.

0: κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή κανονικά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας είναι ελεύθερο. Επικοινωνείτε, καλείτε, στέλνετε τα μήνυματά σας σωστά στο 6985-63-44-69. Θα το επαναλάβω άλλη μια φορά να μην ενοχλούμε κόσμο. Είναι το 6985-63-44-69. Έγινε, Γιώργο, θα ακούσετε το τραγούδι σου. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Κατερίνη Παντέλα να ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές στη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Τα ειδώνη της Ελλάδος στο Στέλιο του Καζατζίδη και το καλύτερο παιδί. Σε παρένθεση, γιατί. Πες μου γιατί, παλιό κόσμο, γιατί. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με τις δικές σας επιλογές, φίλες και φίλοι, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Τις δικές σας επιτυχίες.
1: Το καλύτερο.
0: Ουρανία, μόνο τα έχεις, να τα προσέχεις.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Γιατί το καταστρέψατε το πιο καλό παιδί.
2: Ακούμε γνήσια ελληνικά παλιά λαϊκά τραγούδια τα οποία μιλάνε στην ψυχή του ανθρώπου, μιλάνε στην καρδιά και έχουν κάτι να πούνε. Φέρ το, λέει ο άλλος. Α, πάρ' το από εδώ και σου κοφύγε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για την Κατερίνη την Παντέλα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιτυχίες, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θα το βάλω μετά να γελάσουμε. Λοιπόν, μπορεί να βγει και πρώτο το τραγούδι αυτό, δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο. Στα βουνά δεν πάνε οι πόνοι, Γιώργο Καραγιώργη. Καημίσεις, λαγκαδιές. Για τα μάτια είναι το δάκρυ, για τον πόνο οι ψυχές. Γεια σου Δημήτρη Δάλα από το Λεμαΐδα. Βασίλια, χτύπητε, θα το βάλω, θα ακούσουμε, να γελάσουμε ρε.

0: Γεια σου φίλε μου Νίκο. Από νωρίς ξεκίνησες εσύ με ρετσίνα σουβλάκια εδώ.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: έτσι λοιπόν, στα βουνά δεν πάνε οι πόνοι, καημοί στις λαγκαδιές. Το τραγούδι αυτό ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Καραγιώργη, που το ζήτησε. Λοιπόν, πάμε εδώ, φέρτο λέει, φέρτο. Κάτσε. Ακούστε τραγούδι, ρε παιδί μου.
1: Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ψάσω. Τα πολλά πολλά πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate εδώ, σαν σημειτού να φετώ. Μισό ρολόγια λυπήσε.
0: Κάτσε να σου φέρω εγώ κάτι.
1: Λέβερ παλτό φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, got me stars.
0: Φέρτε το πριόνι. Για πάμε.
2: Φέρτε το πριόνι. Φέρτε το ντε. Το ηλεκτρικό! Φέρτε το πριόνι!
0: Α, πάρ' το πριόνι! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι εδώ. Για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια Φωτεινή Μαυράκη. Τα δόντια κρατάνε τη γλώσσα, μπορούσα να πω κι άλλα τόσα. Και να χαρίσω το ίδιο τραγούδι για την Ζαχαρένια.

τον Βόλο που της αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να τα ακούσουμε. Μην τρελαθούμε κιόλας ρε παιδιά. Γεια σου Λιωταράκη, πού θα πάτε ρε, πού θα πάτε. Γεια σου Ρίτσα, καλησπέρα εδώ, καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα στον Ανέ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Για το Δημήτρη, τη Δήμητρα και την Ελένη, την καλησπέρα μας εκεί στο Πολύχρονο. Γεια σου Κατερίνα. Καλησπέρα στο φίλο μου στο Σάκη, στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία.

Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Φωτεινή Μαυράκη για τον Δημήτρη τον Δάλα που ζήτησε το τραγούδι αυτό στην Πτολεμαϊδα και για τη Ζαχαρίνια το Βόλο που, στο Βόλο που της αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, καλησπέρα και στη φίλη μας την Μανώλια, την Βεργή που ακούνε την εκπομπή. Καλησπέρα στη φίλη μας τον Νίκο, θα ακουστεί Νίκο το τραγούδι σου. Καλησπέρα Μαρία Πετράκη. Έτσι ακριβώς Μαρία, όπως θα λες. Καλησπέρα Βίκτορ Κόλλα, να είσαι καλά φίλε μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Μιχάλη Μενιδιάτη, περιφρόνα με γλυκιά μου, γέλα με τον έρωτά μου. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

Έτσι λοιπόν, περιφρόναμε γλυκιά μου, είχαμε ακούσει από τον Μιχάλη Δομενιδιάτη. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα και στον Άγγελο Σαλόνικα που ακούει την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Νίκος να ακούσουμε. Το Αηδόνι της Ελλάδος, το Στέλιο του Κατατζήτη και τη συνέχεια. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Καλησπέρα και στο Μαρία Δεμερτζή από τα Μέγαρα Αττικής. Καλησπέρα και στον Μπάμπη, τον τα ακουστεί Μπάμπη το τραγούδι σου.

τραγούδι που ακούστηκε από το Σέρτο Κατσατσίδη ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Νίκο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Τάνια στη Γερμανία. Έτσι είναι Θανάση, ήρθαν τα χρόνια τα δύσκολα. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν έρθει τα χρόνια τα δύσκολα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Άγγελος Σαλόνικα. Χαρίζει αφιερώνει και τη Δέσποινα στην Αριδαία. Το επόμενο τραγούδι από το Σέρτο Κατσατσίδη και τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Με τον γενικό τίτλο «Αχ, γιατί, γιατί, γιατί». Πάμε. Για τον Άγγελο Σαλόνικα, χαρίζω φιερών για τη Δέσποινα στην Αριδαία, το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, φίλες και φίλοι.

μας στην Butterfly στην Αθήνα. Καλησπέρα στον Κώστα τον Βογιατζή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Μπάμπης. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Όταν ακούω νύχτα τη βροχή, έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Καλησπέρα φίλε μου Νίκο, καλό ψυχε στη Χαλκιδική. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας.

τραγούδι που ακούστηκε, τα χαρισμένα αφιερωμένα και το φίλο μας τον Μπάμπη που το ζήτησε. Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει η φίλη μας η Μαρία Δεμερτζή από τα Μέγαρα, που μας ενημερώνει ότι βρέχει πάρα πολύ αυτή την ώρα στα Μέγαρα Αττικής. Χαλασμός γίνεται. Εδώ έβρεχε νωρίτερα το μεσημέρι. Μετά έβγαλε ήλιο, τώρα βλέπω ξανά ψιλοσυνέφιασε. Λοιπόν, έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Ρέτη Αγκελαρίου, Κάθε Ήλιο Βασίλεμα. Το χαρίζω αφιερώνει σε εγγόνια της και στον άντρα της το τραγούδι αυτό, το οποίο ζήτησε να ακούσουμε η φίλη μας η Μαρία Δεμερτζή. Γεια σου Βασιλική και Μάρια στην Κύπρο.

Κάθελιο Βασίλεμα, λοιπόν, ακούσαμε από τη Ρίτα Δησακελαρίου για την Μαρία τη Δεμερτζή στα Μέγαρα Αττικής. Ο Χάρης το αφιέρωνε και τα εγγόνια της και τον άντρα της εξαιρετικά. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Νίκο τον Καλόψυχο στη Χαλκιδική. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιο τον Κατζατζίδη, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του, το Μοναξιά και Φτώχεια. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, το αφιερώσω, γιατί του αρέσει πάρα πολύ, στον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων, και στον πατέρα του τον Αντώνη τον Λαμπρόηλιο, με τις ευχές μου, τις εγκάρδιες, για γρήγορη ανάρρωση. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον επισκέπτη στην Αθήνα. Καλησπέρα στον Κώστα τον Αλεξίου.

0: αυγιό μου μάτια πάντα πρωτοβροχιά.
1: Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε κοντά μας. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι για τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλόψυχο στη Χαλκιδική που κάνει ακρόαση το σταθμό μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ακουστούν όλα τα τραγούδια με τη σειρά που τα ζητάτε. Κάντε λίγο υπομονή γιατί είναι πάρα πολλές οι αφιερώσεις, πάρα πολλά τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Έτσι, θα απεκτούν όλα, πάντοτε τα βάζουμε όλα με τη σειρά που τα ζητάτε. Και όλοι από μία επιθυμία για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος να ακούσουμε τη φωνή του Γιώργου του Μαργαρίτη. Στο κελί 33 με είχαν στον Κορυδαλό. Γιώργο Καραγιώργη. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

0: Γεια σου φίλο μου Πασχάλη Ανόβερο.
1: Ξαφνικά ένα πρό.
0: Για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας, στην Βασιλική, τον Μάριο στην Κύπρο. Τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, τον Γιάννη τον Βαζέχα.
1: Στο κελί 33 είχαν στο κορίδα.
0: Καλησπέρα φίλε μου Κυριάκο Ταχτσίδη.

0: μετά τη Μουρτζάκη να χαρίσουμε εκεί στα τρελά νερά της Χαλκίδου.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Φίλε μου Σαράντη, αυτό πρέπει να το συνεννοηθούμε σε ανύποπτο χρόνο και να το κανονίσουμε, να το βγάλω κι εγώ ενημέρωση. Να είμαστε προετοιμασμένοι για να βγάλουμε τον πολύ μεγάλο Χάρη Παπαδόπουλο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Τάνια από Γερμανία να ακούσουμε. Το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλιδο Κατζατζίδη. Δυο πόρτες έχει η ζωή.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν αχαρισμένο, αφιερωμένο για τη φίλη μας την Τάνια που το ζήτησε. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Κώστα τον Αλεξίου. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την δισκογραφική εταιρεία Oriel Phone, τη φωνή του Νίκου του Λαμπρόπουλου, και ήταν ωραία σαν μια νεράιδα. Όταν την είχα ήταν κουκλή.
1: Μέσα στη νύχτα που σιγοβρέχει, ακουμπισμένη σε μια γωνιά, ξαναβλέπω μετά από χρόνια

0: περίμενε, 40, περίμενε να σου πω.
1: Λοιπόν, είχαμε ακούσει τη φωνή του Νίκου του Λαμπρόπουλου, ήταν ωραία σαν μια νεράιδα, και το φίλο μου τον Γιάννη, τον Κώστα, συγγνώμη, τον Αλεξίου Σισάμο που ακούει την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το Ζαχαρίνια στο Βόλο. Μανώλης Αγγελόπουλος, γίνε καρδιά μου μάρμαρο.

έγινε, καρδιά μου μάρμαρο. Λοιπόν, ακούσαμε για την Ζαχαρένια στον Βόλο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου, ο πολύ καλός μου φίλος, ο επισκέπτης και από την Αθήνα. Να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου. Δεν είμαι πέτρα. Λοιπόν, έχω χάσει εδώ τα μηνύματα. Καλησπέρα και στον Τζον.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Τηλέμα, αφού στους οφάδες Καρδίτσης. Γεια σου ρε Γιάννη Χαλαρέ. Άμα δεν σ' αρέσει ο Στέλιος ρε φίλε μου, τι κάθεσαι στο live μας? Πάνε σε ένα άλλο live να ακούσεις τον το Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο, που είναι πιο σπουδαίο τραγούδι. Πιο μεγάλα τραγούδια έχει βγάλει ο Ατήλας από το Στέλιο. Δεν ακούτε αυτό.

Ελένη με Πέτρα ακούσαμε για τον φίλο μου τον επισκέπτη στην Αθήνα. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Μιχάλης. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια της χορογραφική εταιρεία His Masters Voice, 45 στροφές. Το Αηδόνι της Ελλάδος και αύριο πάλι τι θα γίνει. Για τον φίλο μας τον Μιχάλη, εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό από το Αηδόνι της Ελλάδος, στο σύνδι του Καζατζίδη.

0: που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Μιχάλη. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε για τη φίλη μας την Μαρία. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει να ακούσουμε τη Χάρη στην Αλεξίου. Μία είναι η ουσία, λέει, δεν υπάρχει αθανασία.
1: Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία.
0: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Έστη Λαζρή από το Μιλάνο. Γεια σου Γιώργο Καραγιώργη, γεια σου Δημήτρη Δάλα. Καλησπέρα Γιώργο από τη Γερμανία.

φίλο μου το φώτι, το γκέτα πιο λίγο λίγο θέλεις. My friend, Ναστή, Νέστη Λαζρή, from Milano. Γεια σου, Δίνα Τσανικίδου. Στη Θεσσαλονίκη, Μπακούς.

συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Μαρία. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Μπέρντ. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέρι του Κατατζίδη. Την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο Τραγουδό. Και φυσικά καλούς τους λάτρες του Στέλιου. Χαρισμένο αφιερωμένο.

0: άκου και μη μιλάς λοιπόν. Ακούσαμε το τραγουδό από τα ειδών της Ελλάδος, το Σέρι το Κατατζίδη, για τη φίλη μας την Μπέρτ. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα στη Μαρία τη Δελιτζάκη, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο τον Αριστόπουλο. Το τραγούδι που ακούγεται είναι αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μου το Φώτη τον Κέντα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε Δημήτρη Κοντολάζο, λίγο λίγο σε συνήθισα.
1: Πέτρα η ζωή μου στο κρεμό.
0: Καλησπέρα, γεια σου Αντριάννα.

0: λίγο, λίγο.
1: Καλησπέρα και σε φίλη μας η Σίλβια από την πανέμορφη Νάξο. Στι Κυκλάδες, καλησπέρα.
0: Καρδιά μου, λίγο, λίγο.
1: Γεια σου, ρε, ακτύπητε, Βασίλη.

0: συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και δεσποινίδες και κύριοι, εδώ κανονικά το μουσικό μας πρόγραμμα. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, ο Γιώργος ο Διάδοχος επιμέλει, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς το μουσικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Χρήστος, τα μουτζουρωμένα χέρια από το Σέλιο Καζατζίδη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μπάφα. Θα ακουστεί Βασίλη.
1: Τα μουτζουρο με ένα χέρι.
0: Προεχθές ήμουνα με το διαμαντή.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Φόντα από την πανέμορφη Ρόδο. Γλυκιά.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

είχαμε ακούσει το Αϊδόνι της Ελλάδος, το Σέρι του Καλατζίδη, τα μουτζουρωμένα χέρια για το φίλο μας τον Χρήστο που το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε για τη φίλη μας τη Γιώτα τη Μουρτζάκη, εκεί στα τρελά νερά της Χαλκίδος που ακούει την εκπομπή. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Γιάννη Κουλουκάκη και της Παπαβραμίδου.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Βοσβοδά από τη Σερβία, αν διαβάζω καλά. Hello my friend from Serbia. Good evening from North Greece. Θεσσαλονίκη, Central Macedonia.

0: Παναγιώτο Αλευρούδη, στα Κουφάλια, στην Ποπίντσα από τον Βόλο, τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Αγγελική, στον Χρυσάρα τον Α1000, στον Θανασάκη τον Α1000, τον Α67 και στο Γιάννη του Σίγμα 84. Συγγνώμη, μα ξεχνάω κάποιον. Ναι.
1: Ωραία. Θα σου κλείσει κάποιο τραγούδι, Γιώργο.
0: Την επιλογή την αφήνω πάνω σου.
1: Ωραία, ωραία. Έγινε, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε, Γιώργο μου, και στη συνέχεια.
1: Θα τα πούμε, Γιώργο, έγινε. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια μας χαρισμένα, αφιερωμένα για τον Γιώργο το 88 που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα για το φίλο και φίλη που επικοινώνησε για το 188, θα σε επικοινωνήσει και πάλι. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Αντριάννα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Στέλιο Κατζατζίδη και τη Λίσσα Διαμάντη. Πάρε τα χνάρια που άφησαν τα μαύρα δάκρυά μου. Καλησπέρα να στείλω στην Ευαγγελία την Μαντ. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε και απόψε εδώ κοντά μας, στη μουσική μας συντροφιά εδώ στο ράδιο Μακεδονία, στην πολύ μεγάλη μας παρέα κάθε φορά εδώ όταν κάνουμε εκπομπή. Σας ευχαριστώ.

είχαμε ακούσει το Αηδόνι της Ελλάδος, Στέλιο Κατατζίδη, πάρε τα χανάρια μου για την φίλη μας την Αντριάννα. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Μπάφα στην Αγία Νάπα στην Κύπρο. Έχεις δει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Στέλιου Κατατζίδη σε αυτό το ψεύτη τον Ντουνιά. Βασίλη, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα, φίλε μου. Με όλη μου την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό. Καλησπέρα και στο Δημήτρη Νικολάου. Καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Έγινε Βασίλη, θα ακουστεί και το δικό σου τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί εδώ από το φίλο μου τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σίλου Καζατζίδη, ο Ψαράς. Το χαρίζω αφιερώνει για το κορίτσι του, την Ιωάννα, στο Μαρούσι Αττικής. Πάμε να τα ακούσουμε. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα. Από την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν με θες κυρά μου, επειδή με ψαράς δεν κατάλαβα. Γεια σου Βασίλη, χτύπητε, καλησπέρα, χαρά στην Αθήνα. Γεια σου Γιώργο Καραγιώργη. Για τη φίλη μας την Αντριάννα να χαρίσουμε. Για όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε κοντά μας εδώ και σήμερα στη μεγάλη μας παρέα. Γεια σου Ζαχαρίνια στο Βόλο.
1: Γιατί δεν με θες κυρά μου, επειδή με...
0: Για τον Γιώργο το 88 Σαμενίδη.

0: Καλησπέρα και στο Μαυρουδί τον Αδράρα.
1: Δεν θα την περνάς καλά.
0: Για το φίλο μου το Ρέν εκεί πέρα δεν μπορώ να καταλάβω να υποβάλω αιτήματα. Τι εννοείς φίλε μου, δεν μπορώ να καταλάβω.

λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα τραγούδι εδώ. Δεν έχω γράψει την αφιέρωση. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Καρακασίδης εδώ από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Χίλια σκαλιά κατέβηκα. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, αφιερώσω και για την κυρία Έφη στον Ηράκλειο Αττικής.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη στην Κοζάνη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το τραγούδι ήταν ευχαριστημένο, αφιερωμένο και το φίλο μου τον Βασίλη τον Καρακασίδη εδώ στην πόλη μας. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας τραγούδια, τις δικές σας επιθυμίες. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Κώστας να ακούσουμε τη Ρίτα Σακελαρίου, 20 Μάιδες. Για πάμε. Και το φίλο μας τον Κώστα εξαιρετικά.

τραγούδι που ακούστηκε είχε ζητηθεί από το φίλο μας τον Κώστα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσει ο φίλος μας ο Μπίλης από τις Σέρες. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τα ειδόνια της Ελλάδος, ο Σέρε του Κατζατζίδη και ο Νικόλας ο Ψαράς. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη από την πανέμορφη Κέρκυρα, εκεί το νησί των Φεάκων. Την καλησπέρα μας εδώ από την καρδιά της Μακεδονίας, φίλες και φίλοι.

Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βέρα από την Κύπρο. Το τραγούδι αυτό το χαρίζει, το αφιερώνει η Ελένη για το λάμπρο που του αρέσει. Φίλες και φίλοι, θα παρακαλούσα όλους και όλες να ζητάτε όλοι από μια επιτυχία για να μπορέσω να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια δικά σας. Ευχαριστώ.

τραγούδι αυτό ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Μπίλι στις Σέρες που το ζήτησε. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Μια γυναίκα έφυγε από τα ειδόνια της Ελλάδος και πάλι. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι, που είστε και σήμερα εδώ κοντά μας. Στη μουσική μας παρέα, στη μουσική μας συντροφιά εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

Μανόλο, περιμένω εκείνη. Φίλε μου Γιώργο Ηλιόπουλε, ευχαριστημένο αφιερωμένο για σένα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Τηλέμαχος, εκεί από την πανέμορφη Καρδίτσα που ακούει την εκπομπή μας. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη Φωτεινή Μαυράκη, ο επισκέπτης. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Έτσι και να με συγχωρέσετε αν έχω ξεχάσει κάποιον φίλο, κάποια φίλη. Σίγουρα δεν γίνεται επίτηδες. Αρκεί να είναι το πρώτο τραγούδι που ζητάτε, έτσι. Στο δεύτερο.

τραγούδι ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το πολύ καλό μου φίλο το τηλέμαχο στην Καρδίτσα. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Νικολάου, για τη συνέχεια Γιώτα Λίδια και το συμφέρον.

0: να το χαρίσω, το αφιερώσω για τον πολύ καλό μου.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούς για τα χαρισμένα αφιερωμένα για τον Δημήτρη τον Νικολάου. Ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τάνο και τον φίλο μου τον Αλεξίου που ακούνε μαζί την εκπομπή στη Σάμο. Ευαγγελία, φυσικά μπορείς να έχεις ένα τραγούδι. Γράψε μας εδώ πέρα τι θέλεις. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι, ένα χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας η Στέλλα την Ταραξιόγλου στη Θεσσαλονίκη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιο Γατζατζίδη. Έψαξα άντικα να βρω ανθρώπους να με νιώσουνε. Καλησπέρα γεια σου Αντριάννα, καλησπέρα στον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνη της Γερμανίας. Η Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο. Όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι, έναν ξεχωριστά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: έτσι ακριβώς, Γιώργο. Ακριβώς.
1: Στο Θεό για να τους κρίνει.
0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τη φίλη μας η Στέλλα την Ταραχτσιόγλου. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Ευαγγελία, η Μαντ 801. Και πάλι η φωνή του Σωλή Καζατζίδη για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Είμαστε και οι δυο εγωιστές. Ας υποχωρήσουμε και ας δώσουμε τα χέρια. Το πείσμα και ο εγωισμός είναι κοφτερά μαχαίρια. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης που είστε και απόψε εδώ κοντά μας και ακούτε την εκπομπή.

είμαστε και οι δυο λοιπόν εγωιστές. Είχαμε ακούσει από το Αϊδόν της Ελλάδος ο Σέρι τον Κατσατσίδη και τη φίλη μας την Ευαγγελία που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τον Γιώργο τον Μη 88 στο Μενίδη στην Αθήνα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Γιάννη του Σαματάκη και «Μαμάκα μου καίγομαι». Καίγομαι, καίγομαι. Για τη Ζαχαρίνια στο Βόλο, για τη φίλη μας τη Βέρα στην Κύπρο, για το φίλο μας τον Τάσο τον Μη. Καλησπέρα φίλε μου Τάσο.

καλησπέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα. Την Γεωργακόπουλου. Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα.

0: καίγομαι, καίγομαι.
1: Καλό Σαββατόβραδο, εύχομαι σε όλους και όλες τους εσάς τους ακροατές.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για το φίλο μου τον Κώστα τον Τάνο. Πάμε να ακούσουμε, Ευάγγελο Περιπινιάδη, ένα σπιτάκι έχουμε χτίσει.

0: Γιώργο.
1: Όλα καλά, εσύ Νίκο μου, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Καιρό έχουμε να τα πούμε, σε έχω στον αέρα.
0: Ναι. Σε παρακολουθούμε, όταν με πάρει ο Νίκος ο Λαμπράκης και λέει ο Γιώργος είναι στον αέρα, τρέχω αμέσως.
1: Πολύ καλά κάνεις, τι καιρό έχετε εκεί στο Τορόντο?
0: Έχουμε πόσο, 23 Κελσίου σήμερα.
1: Σαν εμάς εδώ πέρα περίπου, ναι.
0: Γιώργο, ήθελα να σου μιλήσω κάτι εκτός αέρος, αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, φυσικά. Πάμε να ακούσουμε Ευάγγελο Βρεπινιάδη. Ένα σπιτάκι έχουμε χτίσει για τους φίλους μας εκεί στη Σάμο που ακούν το πρόγραμμα εξαιρετικά.

λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο, χαρισμένο εξαιρετικά για τον φίλο μας τον Κώστα τον Ντάνο και για τον Κώστα τον Αλεξίου που ακούνε την εκπομπή μας εκεί παρέα. Πιστεύω να πίνετε κανένα κρασάκι εκεί στην πανέμορφη Σάμο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι. Το επόμενο τραγούδι το χαρίζω αφιερώνει ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά, για τον κύριο Νίκο, την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική που ακούνε την εκπομπή μας. Έχουν επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα, Κάπου νυχτώνει. Οπα. Οπα. Εδώ. Πάμε. Καλησπέρα Μακεδονία, την αγάπη μας όλους τους ακροατές. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαρία της Γιάκα. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Αδερφέ, για χτύπα λίγο ένα τηλέφωνο. Αδερφέ μου Πάνο Εγώκερο, για χτύπα ένα τηλέφωνο.

τον Νίκο στο Τωρόντο στο Καναδά. Ας επικοινωνήσει με τον πάνω τον εγώ καιρό στο σταθερό τηλέφωνο. Νίκο, πάρε τηλέφωνο τον Παναγιώτη στο σταθερό να σου πει. Λέω και πάλι ο Νίκος από το Τωρόντο του Καναδά να επικοινωνήσει με τον πάνω τον εγώ καιρό, το ράδιο Απόλλων. Είναι στο σταθμό κάτω, περιμένει τηλέφωνο σου Νίκο να σου εξηγήσει, να σου πει. Ευχαριστώ.

που νυχτώνει λοιπόν, ακούσαμε από τον Γιώργο Δαλάρα ένα τραγούδι το οποίο το χάρισε, το αφιέρωνε ο κύριος Νίκος με την κυρία Ελένη στον Τορόντο του Καναδά για τον κύριο Νίκο, την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική που ακούνε το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή, την αγάπη μας, την καλησπέρα μας σε όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που και σήμερα για τη δική σας μουσική συντροφιά, τη δική σας μουσική ψυχαγωγία, έχετε επιλέξει και ακούτε το Ράδιο Μακεδονία και τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11, 12, όσο αντέξουμε. Μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε 5 η ώρα το απογευματάκι. Καλησπέρα, Ουρανία. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω, είναι το 6985-63-44-69. Στο σημείο αυτό να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους ακροατές, σε όλες τις φίλες ακροάτριες που και σήμερα είστε εδώ κοντά μας και θα είστε εδώ μαζί μας. Στο Ράδιο Μακεδονία. Την εκπομπή επιμελεί, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος. Να ευχαριστήσω τις συντονίστριές μας, την κυρία Έφη στο Νέο Ηρακλειωτική, στην κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, για ό,τι κάνουν εδώ. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον αδερφό μου, τον Πάνο τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων, που φροντίζει για όλα τα συστήματα, TikTok, ιντερνετικά ραδιόφωνα, Facebook.

Εύχομαι αγάπη, καλή ακρόαση, καλό Σαββατόβραδο να έχουμε φίλες και φίλοι. Μα πάνω απ' όλα εύχομαι αγάπη, υγεία και γαλήνη σε εσάς, στις οικογένειές σας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή της Νίτσας της Αντωνάτου. Ο καλός καλό δεν βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Οι θυσίες που έχω κάνει βγήκαν σε κακό. Ο καλός καλό δεν βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό, δυστυχώς.

συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Λόμα για τη συνέχεια. Μικρή μου Δεσποινούλα για τη Δέσποινα στην Αριδαία. Εξαιρετικά. Καρέτζα αφιερώνει ο Άγγελος Σαλόνικα. Με πολύ αγάπη.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων.
2: Λοιπόν,
1: καλή σας ακρόαση.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Εγώ είμαι αετός και εσύ σε τα φτερά μου. Το χαρίζω, το αφιερώνω εξαιρετικά για τον πατέρα του. Το ευχόμαστε ολόψυχα, ολοκάρδια το ευχόμαστε, καλή ανάρρωση του Αντώνη του Λαμπρού Ήλιου. Να είναι και πάλι κοντά μας. Μόλις θα βγει από το νοσοκομείο πάνω, σου υπόσχομαι να κατέβω Αθήνα.

από όλους μας, από την αγάπη μας, παίρνει τη δύναμη πάνω εγώ και ρε. Από την αγάπη μας παίρνει τη δύναμη. Γεια σου Γιώργο, ραδιοπηλεία.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι που ζήτησε ο αδερφός μου πάνω σε εγώ κύριο στο Ράδιο Απόλλων. Να κάνουμε έτσι μια μουσική παρένθεση, γιατί είναι ένα τραγούδι ποπάκι. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Pan Vox. Για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων εξαιρετικά.

θυμάμαι τις θυσίες μου και είμαι λυπημένος, αδερφέ μου Παναγιώτη, εγώ κύριε Ράδιο Απόλλων. Είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Pan Vox. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο, ευχαρισμένο για τη φίλη μας στην Δέσποινα στην Αριδαία. Της αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε την φωνή της Λίτσας, της Ζανέτ, και το πικρό σου το δάκρυ. Μια κεφιά με πληγώνει βαριά. Δεν λησμονώ που είσαι τόσο μακριά. Για πάμε. Για να ανεβαίνουμε λίγο σιγά σιγά. Γεια σου Δημήτρη Δάλα, Πτολεμαϊδά. Μια κεφιά Δέσποινα με πληγώνει βαριά.

ακούσε ένα υπέροχο τραγούδι από τη Λίτζα Διζανέτ για την φίλη μας στην Δέσποινα, στην Αριδαία. Ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω, το αφιερώσω για τις γυναίκες της ζωής μου, τη γυναίκα μου την Φόφη και την κόρη μου την Ηρώ και το γιο μου τον Θανασάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια, Αντώνη Ρεπάνη. Βάλε μωρό μου χαϊμαϊλή, μάτι να μη σε πιάνει. Την ομορφιά σου κούκλα μου, κανείς μην τη ματιάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα. Τον κάμπο του Λαγκαδά, το Ράδιο Μακεδονία.

άντρα να βάλει στα λασιά. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Τζεπέτο. Γεια σου Τζεπέτο.

Για το φούλι τον Άσολα να χαρίσω στην Κομωτινή. Για τον Γιώργο Σομπεντάλοφο και τη μικρή την Ελενίτσα. Για το φίλο μου τον Λιωδαράκη, για τη Χαρά στην Αθήνα, τη Δέσποινα στην Αριδαία, τον Άγγελο Σαλόνικα, τη Σταυρούλα, τη συντονίστριά μας, την κυρία Έφη, τη συντονίστριά μας εδώ. Καλησπέρα και σου φίλε μου Τάκη Γεωργίου.

έχεις πάντοτε μαζί σου, κούκλα μου το χαϊμαϊλί σου. Ραδιο Μακεδονία, ναι, η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας.

επόμενο τραγούδι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι είναι από τη Γιώτα τη Λίδια. Απόψε λέει ντύσου όμορφα. Θέλω να σε περπατήσω, να σε κυκλοφορήσω. Ξαιρετικά για το φίλο μου το Δημήτρη το Δάλα, που το αρέσει πολύ Γιώτα η Λίδια. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Παύλο, το Σταύρου. Απόψε δύσου όμορφα λοιπόν, Σαββατόβραδο. Έτσι. Θέλω να σε περπατήσω.

0: Θέλω να σε περπατήσω, να σε κυκλοφορήσω. Έμπα στα μάξι μου, κούκλα μου γλυκιά. Βέρα, στο μυαλό μου είσαι. Μάτι Παναγία στο σαυρό που σε κάνω. Έτσι. Το επόμενο τραγούδι ήταν αυτό από την Κέντι Γκρέι. Για κοίτα κόσμο ένα κορμί.
1: Θέλω να σε περπατήσω. Θέλω να σε σιριανίσω. Έλα στα μάξι μου.
0: Δεν πειράζει τίποτα, έτσι δεν ψάχνω.

έτσι Βέρα, δεν έψαξα κάτι. Έτσι. Για να σου λέω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και την Gray. Για κοίτα κόσμο ένα κορμί που μπήκε μέσα στο μαγαζί. Καλησπέρα σου φίλε μου στο Μάκη το Τζίμα. Φίλε μου Λιωδαράκη, είναι το πώς ταιριάζουν τα τραγούδια, έτσι, το ένα πίσω από το άλλο, να ταιριάζουν.

τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στον Τορδόσο Καναδά για το στούντιο 7, το περίεργο. Εμένα έχει στείλει στο Messenger. Εξαιρετικά για το στούντιο 7, το περίεργο. Μήπως έστειλε στον Παναγιώτη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη συντονίστριά μας, την κυρία Σταυρούλα Συγκόρινθο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε Ευάγγελο Περιπινιάδη για τη συνέχεια, μαζί με τη Ρία την Όρωμα. Πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Για το φίλο μου τον Γιώτα Ταράκη, τις συντονίστριές μου, την κυρία Έφη, την κυρία Σταυρούλα. Γιώργο τον Ανδρεουλάκη. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Κρήτη.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και το φίλο μου τον Παύλο το Σταύρου έχει επιλέξει να ακούσουμε Λίτσα Διαμάντη, Τέρμα τα παράπονα. Για πάμε. Καλησπέρα και σου Κατερίνα στη Σπάρτη. Ευχαριστώ πολύ Χρήστο για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Προσπαθούμε να μην χαλάσουμε χατήρι σε κανέναν, ναι, όσο μπορούμε. Δεν μπορεί να είναι και όλοι ευχαριστημένοι, αλλά όσο μπορούμε το προσπαθούμε. Λιωταράκι, πρόσεχε, θα σου βάλω ξανά το τέτοιο να που λέει φέρτο, φέρτο, φέρτο. Σημερώνει και βραδιάζει, από ποιον το θέλεις, Βέρα. Εγώ θα σου βάλω στην πρώτη εκτέλεση. Ποιο θέλεις εσύ, πες μου, Βέρα.

δεν βρίσκω τέτοια τραγούδια από την Grey. Πώς είναι άλλος ο τίτλος? Έγινε Χρήστο, θα ακουστεί το τραγούδι σου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Χρήστος να ακούσουμε τη φωνή της Ούρουλας Σκαλάκη και του Τάκη του Καραούλη για τη συνέχεια. Εγώ χτυπώ την πόρτα σου.

0: Ορίστε, παιδί μου.
1: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
0: Ποιος είναι?
2: Το Ράδιο Μακεδονία είναι, φίλες και φίλοι, εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα.
3: Τι πόρτα.
2: Εδώ είμαστε.

Καλησπέρα στον Παναγιώτη του Γεωργίου από την Κύπρο. Γεια σου ρε λιονταράκι. Ρε Βέρα, από την Κρέη το θέλεις ή από το Στέλιο? Πες μου λίγο.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι που ακούστηκε από την Ρούλα Καλάκη και τον Τάκη τον Καραλοή ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Χρήστο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας η Κατερίνα την Γεωργακοπούλου στην Σπάρτη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φούλα, την φωνή της Βούλας της Τσάμπου. Τώρα δεν σε θέλω. Ξαντικά και τη φίλη μας η Κατερίνα στη Σπάρτη. Χρήστο μου να είσαι καλά, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου.

Studio 7, ναι, εγώ είμαι ο Γιώργος ο Διάδοχος. Δεν βλέπω όμως κάποιο μήνυμα στο Messenger.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Νίκο στην Κρήτη. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της πόλη Πάνου από παιδί στα βάσανα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Φρέντι Σιδοειρένη.

στον Νίκο στην Κρήτη που ακούει την εκπομπή μας. Αφιερωμένο, χαρισμένο εξαιρετικά για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

φίλο μας τον Γιάννη τον Περίεργο στη Θήβα. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου εκεί στον ομό Βιωτία στη Θήβα, στον φίλο μας τον Γιάννη τον Περίεργο. Λοιπόν, το τραγουδάκι που ακούστηκε, καλησπέρα φίλε μου Δημήτρη Ασικάκη, καλησπέρα στον Κότσο Πατέρα, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά εδώ, σε όλους και όλες εσάς, καλησπέρα στον Αγραφιώτη τον 814. Λοιπόν, καλησπέρα σου φίλε μου το Φρέντι. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι που ζήτησε η φίλη μας η Βέρα από τα Ειδών της Ελλάδος, στο Σέρι του Καζατζίδη και την Μαρινέλα για τη συνέχεια. Και την πίτσα την Έγκρη. Σέρι του Καζατζίδη, Μαρινέλα και πίτσα Έγκρη. Δισκογραφική εταιρεία Παρλοφών και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο Φέρτε μου να πιω. Πάμε να ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Τον Νίκο στην Κρήτη, το στούντιο 7 τον Περίεργο στη Θήβα. Για όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που είστε και απόψε εδώ κοντά μας, στη μουσική μας συντροφιά, στη μουσική μας παρέα, εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τη φίλη μας τη Βέρα στην Κύπρο. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για τη συνέχεια τη φωνή της Χαρούλας της Λαμπράκη. Σκάλα από σκηνή θα ρίξω στο μπαλκόνι σου. Θα είναι νύχτα, δεν θα δούνε οι γειτόνι σου. Να σε δω να κατεβαίνεις. Τα φιλιά μου να μου παίρνεις.

το Λιονταράκι, την Αθηνά, τη Σαμπουνά, τον Παναγιώτη, τον Γεωργίου, τον Κώστα και τη Σοφία, στο Έρνε, τη Χαρά στην Αθήνα, τον Βασίλη, τον Ακτύπητο και την Τόλη, στο... στη Στουτγκάρδη, τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο, τον Θανάση στην Καβάλα. Για όλους και όλες εσάς.

Συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Τάκη τον Γεωργίου που ζήτησε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Σοφία Σιδέρη, μια λεωφόρο άγνωστη. Εξαιρετικά για το φίλο μου τον Τάκη τον Γεωργίου.

0: τον Κώστα τον Αλεξίου και τον Κώστα τον Τάνο.
1: Διώχνουμε ένα-ένα, άλλος τα διώχνει.
0: Για τον φίλο μου τον Γιώργο στον Πεντάλοφο, ο Κυλικής. Πάλι πάσμα σε έβγαλε ρε παιδί μου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλιο τον Κατατζίδη και τη Μαρινέλα. Ορκίζομαι στην αντρική τιμή μου. Έτσι, έτσι, Νίκο Κρήτη.

Σοφία, το επόμενο. Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης που ακούτε το πρόγραμμα.

είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από τον Στέλιο του Κατατσίδη, το Αιδόνι της Ελλάδος και την Μαρινέλα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας η Σοφία, εκεί και τη Σαυρούλα στην Κόρινθο. Έχουν ζητήσει να ακούσουν για τη συνέχεια την φωνή της Ετζένης της Βάνου και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Σ' αγαπώ». Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Ο ήλιος βγαίνει μέσα στα μάτια σου για τη Σοφία, εξαιρετικά στην Κόρινθο. Για τη φίλη μας την Ευτυχία.

Τον είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Τζέννη Τιβάνο για την φίλη μας την Σοφία, εκεί στην Κόρινθο που ακούει την εκπομπή μας. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στο φίλο μου τον Σάκη τον Τζιβούνα που ακούει το πρόγραμμα. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και ακούτε την μουσική μας εκπομπή. Το τηλέφωνο μας είναι το 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω, είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Στράτο Κύπριο, Λίτσα Ζανέτ. Πάνε μέρες, πάνε νύχτες, πού σε μακριά.

και τη Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας. Πάνε μέρες, πάνε νύχτες. Έφυγες και δεν σε βρίσκω τώρα πουθενά.

Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας την Ευτυχία, την Μαρινάκη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Φίλιππου του Νικολάου. Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες. Δεν ξέρω τι ζητάς και αν το βρήκες.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Προσπαθήσεις να μ' αλλάξεις. Μα τι να πω.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τη φίλη μας την Ευτυχία, την Μαρινάκη, που ακούει το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μου τον Δημήτρη το Δάλα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια το Αηδόν της Ελλάδος. Τον Πατριάρχη του παλιού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο του Καζατσίδη. Του πατέρα η συμβουλή. Για το φίλο μου τον Δημήτρη το Δάλα. Εξαιρετικά. Που ζήτησε το τραγούδι αυτό.
1: Πατέρα η συμβουλή.
0: Τι να ακούσουμε τώρα ρε παιδί μου, Eurovision, φέρτο λέει ο άλλος, φέρτο. Τι είναι αυτά ρε, ακούστε εδώ. Κοινωνικό τραγούδι, κοινωνικότατα τραγούδια που γραφτήκαν με πόνο ψυχής, με βιώματα, με... με δάκρυ πάνω στο χαρτί που γράφανε οι στιχουργοί. Βιώματα τα οποία τα ζήσανε οι στιχουργοί τότε. Αυτά είναι τραγούδια. Καλησπέρα και στο Butterfly Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Δαβίδ. Όχι τις μαλακίες που βγάζουν σήμερα, συγγνώμη κιόλας, έτσι.

0: Κατέρινα, δεν είναι μόνο Eurovision. Γενικά όλο το κλίμα, όλο το mood που επικρατεί στα τραγούδια.
1: Φίλο ποτέ να μην προδώσει.
0: Ακούστε κοινωνικότατα τραγούδια. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου φίλε μου Δημήτρη. Κοινωνικότατο. Πολύ μεγάλο τραγούδι. Και το επόμενο.

στην πίκρα και στον

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα στην Τολεμαΐδα. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με Μανώλη Αγγελόπουλο για τη συνέχεια. Αν θες να έχεις προκοπή, να βλέπεις άσπρη μέρα, ζήτα ευχή από τη μάνα σου, συγχώριο από τον πατέρα. Γονιού ευχή ακούμε για τη συνέχεια.
1: Αν θες να έχεις προκοπή, να βλέπεις άσπρη μέρα, ζήτα ευχή από τη μάνα σου, συγχώριο από τον πατέρα.

προσέξτε τους στίχους, φίλες και φίλοι. Πολύ μεγάλο τραγούδι και αυτό. Από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Και την Ανουλώδη Βασιλείου.

Ζήτα ευχή από τη μάνα σου. Συγχώρια τον πατέρα. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Σώτος ο Ναύτης για τη συνέχεια. Τη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη και η Κύπρος είναι ελληνική. Χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μου τον Σώτο τον Ναύτη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Για όλους τους φίλους μας που ακούνε την εκπομπή στην Κύπρο και για όλους τους λάτρες του Στέλιου του Καζατζίδη. Γιατί πηγαίνουμε και σε κρίσιμες στιγμές. Βαδίζουμε. Από ό,τι φαίνεται.

0: Κύπρος είναι ελληνική, λοιπόν. Ακούσαμε για το φίλο μας ο Σότο τον Ναύτη και για όλους τους ακροατές μας εκεί στην Κύπρο μας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα στο Βόλο που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε για το φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαΐλο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Στέλιου του Κατατσίδη. Ας είχα την υγειά μου και ας ήμουν φτωχός. Τα λεφτά δεν με γιατρεύουν. Το βλέπω. Για πάμε και το φίλο μας τον Ιωάννη.
1: Τι να τα κάνω τα λεφτά.
0: Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη, Σωτορόδο στο Καναδά. Για το Studio 7 στη Θήβα.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Ιάννη τον Σιαήλο που το ζήτησε. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Βελέτα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη και τη Σιλίτσα της Διαμάντη. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος χαρισμένο. Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη, στο Ρόδο, στο Καναδά, για τον φίλο μου τον Νίκο στην Κρήτη, για το Σούντιο 7 στη Θήβα, τον περίεργο.
1: Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό.
0: Για τη χαρά στην Αθήνα.
1: Το στρώμα σκληρό.
0: Για την Butterfly στη Νέα Υόρκη.

κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας κανονικά. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Φίλες και φίλοι, το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Ευάγγελο Περπινιάδη και την Κέντι Γιούλη. Ξέρω αγόρι μου τι θέλεις, τι γυρεύεις, τι ζητάς. Να σου δώσω τι να κάνω για να μην καρδιοκτυπάς. Ξέρω αγόρι μου τι θέλεις, τι γυρεύεις, τι ζητάς. Τι να κάνω, θα σου δώσω για να μην καρδιοκτυπάς.

φίλε μου Γιώργο Μπεντάλοφ ο Κυλκής. Ξέρω αγόρι μου τι θέλεις, τι γυρεύεις, τι ζητάς. Θα σου δώσω τι να κάνω για να μην καρδιοχτυπάς.

Αντώνη Λαμπρέ Ήλιε, μαζί το χορεύουμε το τραγούδι αυτό. Πάνε εγώ και ρε, θυμάσαι. Με τον Λαμπρό Ήλιο, εκεί πέρα.

Πάμε άλλο ένα από τη χρυσή δεκαετία του 60. Το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, έχουμε να παίξουμε, να κάνουμε αφιερώματα πάρα πολλά στη δεκαετία του 60. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα. Ρομαντικά, όταν με φιλάς.

Λοιπόν, συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες στην μουσική μας εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας ο Δημήτρη. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέντζο Κατατσίδη και την Μαρινέλα. Εγώ λέει ορκίστηκα στον ήλιο, τραγούδι να μην ξαναπώ. Μα στο σπιτιού μου τη γωνιά, τους πονεμένους συμπονάω λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε από το Σέντζο Κατατσίδη και την Μαρινέλα. Προσέξτε τους στίχους. Πανέμορφο, υπέροχο τραγούδι.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν Χαριζόν Εφερμένο και το φίλο μας ο Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Μέρη Μαράντι Τσιφτετέλη με μπουζούκια να χαρώ. Για να δούμε ποιος θα το χορέψει. Γεια σου Κώστα Αλεξίου. Και το φίλο μου το Θανάση στη Λαμία. Καλή ακρόαση Θανάση, να είσαι καλά εκεί στη Φιότητα.

Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αποστόλη, τον Σοκράτο, εκεί στην Καβάλα. Καλησπέρα και στον Αποστόλη τον Κραστάνα. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Μιχάλη Μενιδιάτη, Φούλη Δημητρίου. Σβήσε τις ελπίδες που έχεις για μένα. Δεν αισθάνομαι αγάπη πια για σένα. Συγγνώμη Αποστόλη, για το φίλο μου τον Αποστόλη στην Κύπρο.

Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Γιώργο από την Εύβοια. Yeah. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Λοιπόν, το Ράδιο Μακεδονία είναι εδώ κοντά σας, φίλες και φίλοι. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω και πάλι, είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, Γιώτα Λίδια, Άλλες γυναίκες πρόσεχες.

Σοφία, το επόμενο για σένα και τον άντρα σου. Το τραγούδι αυτό είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα, που του αρέσει πάρα πολύ η Γιώτα Ηλίδια. Εξαιρετικά.

φίλο μας ο Γιώργο, το συνονόματο. Καλησπέρα και στη φίλη μας στη Βιγκινία, την Καραγιάννη από το New Jersey στην Αμερική. Καλησπέρα στον Νίκο, το Μελέτογλου.

Άλλες γυναίκες πρόσεγες λοιπόν, είχαμε ακούσει από την Γιώτα τη Λίδια. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο ευχαριστημένο για την Σοφία, την τρελή Σαλονικιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης που ακούει το πρόγραμμα. Χαρίζει αφιερώνει για τον άντρα της ένα τραγούδι που άφησε στη δικιά μου επιλογή να επιλέξω. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Χαρούλα Λαμπράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Άντρα μου παραπονιάρη. Αφιερωμένο. Μαζί γυμνάσιο πηγαίναμε με τη Σοφία.

άντρα μου παραπονιάρη, λοιπόν, ακούσαμε και τη Σοφία και τον άντρα της που ακούνε την εκπομπή στο Λακαδά Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή μας κανονικά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι πολύ μεγάλο από την Πούλα την Μπάλα. Για τη συνέχεια μου άρεσε πάρα πολύ, το χαρίζω, το αφιερώνω για όλες τις μανούλες που ακούνε την εκπομπή μας εδώ απόψε. Βούλα Μπάλα λοιπόν, και παιδί μου γύρνα πίσω τα μάτια μου πριν κλείσω, πάλι να σ' αντικρίσω. Για όλες τις μανούλες εξαιρετικά που τα παιδιά τους είναι μακριά. Για τον Κώστα τον Αλεξίου και τον Κώστα τον Τάνο,

0: βρήκα το, βρήκα το επόμενο.
1: Γύρνα πίσω, παιδί μου, γύρνα πίσω.
0: Παιδί μου, γύρνα πίσω λοιπόν, τα μάτια μου πριν κλείσω. Ακούμε από τη Βούλα Πάλα ένα πολύ μεγάλο τραγούδι.

0: συνεχίζουμε, πάμε για την παρέα εκεί στην Σάμο να ακούσουμε για το φίλο μου τον Κώστα τον Αλεξίου και τον Κώστα τον Τάνο. Τη φωνή του Μανώλη του Σαμιώτη δεν ξυκήθηκε σπαθή. Για την παρέα στη Σάμο εξαιρετικά και για τον Κώστα τον Αλεξίου και τον Κώστα τον Τάνο.
1: Στην ταβέρνα του
0: που τα πίναν από τις 4 το μεσημέρι
1: έπεσε μια κουμπουριά. Αχ και

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαριστούν εφηρεωμένο για τον φίλο μας τον Κώστα τον Τάνο και τον Κώστα τον Αλεξίου εκεί στη Σάμο που ζητήσανε να ακούσουν το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την δισκογραφική εταιρεία Οντεών και τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη για τη συνέχεια, την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Μ' άφησες πρώτα να σ' αγαπήσω». Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, με Μανώλη Αγγελόπουλο και Ανούλα Βασιλείου για τη συνέχεια. Τα μαλλιά μου έχουν ασπρίσει, Δημήτρη Δάλα, το Λεμαΐδα.

μας, την καλησπέρα μας. Σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες που είστε κοντά μας εδώ και απόψε στο Ράδιο Μακεδονία. Εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, το νομό Θεσσαλονίκης, τον κάμπο του Λαγκαδά.

τη συντονίστριά μας την κυρία Εύφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής που της αρέσει ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Καλησπέρα και στο Σάκη τον Ζαχαρούδη στην πόλη μας. Γεια σου Σάκη.

Βασιλική στην Κύπρο, τη χαρά στην Αθήνα. Για όλους εσάς που είστε κοντά μας, για την Butterfly στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Για σου Γιώτα Μουρτζάκη στα τρελά νερά της Χαλκίδος.

σου, Βιργινία. Στο Νιου Τζέρσεϊ στην Αμερική. Και το Γιώργο Σομπεντάλοφο στο Κιλικής εξαιρετικά.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Μανώλης Αγγελόπουλος και πάλι για τη συνέχεια.

και στους φίλους μας την Αλεξάνδρα την Παπά στην πρωτεύουσα που ακούει την εκπομπή μας εκεί στην Αθήνα. Καλησπέρα Αθήνα. Σαπουνά που ακούς το πρόγραμμα.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για το φίλο μας τον Αποστόλη του Σοκράτου. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο. Σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και σήμερα, ευχόμαστε σε όλους και όλες εσάς καλή ακρόαση, καλό Σαββατόβραδο. Μα πάρα πολύ ευχόμαστε αγάπη, υγεία και γαλήνη σε εσάς και στις οικογένειές σας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι για τον φίλο μου, τον γείτονά μου, τον Παναγιώτη τον Κουρσάρο που ακούει το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζητήθηκε από την Τάνια την Ελληνέου και την Παρόβια. Παναγιώτης ο Κουρσάρος, ο γείτονάς μου, χαρίζει αφιερώνει για όλες τις Παρόβιες. Το τραγούδι αυτό. Γεια σου ρε Παναγιώτη Κουρσάρε.

πάρει σαν την κάρτα μου γι' αυτό. Και την ταυτότητα που γράφει η Μπαρόβια. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Εζέκη Τόκ. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο από την Καλαμάτα. Το τραγούδι που ακούγεται είναι χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Σάκη τον Κουρδί. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος. Τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Να περπατήσουμε μαζί. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάλι με τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του, η επιστροφή του Ασώτου. Απόψε επιστρέφει ο Άσωτος Υιός. Γιώργο Ηλιόπουλε, Άγγι Ζαχαρούδη στην πόλη μας. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου στον καθέναν από εσάς ξεχωριστά. Εύχομαι αγάπη, καλή ακρόαση, υγεία, γαλήνη σε εσάς, στις οικογένειές σας.

0: επιστρέφει ο άσωτος Υιός.
1: Πόψε επιστρέφει ο άσωτος Υιός. Και από την επιστροφή του ασώτου πάμε να περάσουμε στην επιστροφή της μαντουμπάλας. Στέλνω σχεδιαζίδη Μαρινέλα για τη συνέχεια. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα φίλε μου Λάκη σαν Ρέμο.

Καλησπέρα στους φίλους μας στον Κώστα, στο Λονδίνο. Καλησπέρα και στους φίλους μας στην Κρίστα. Καλησπέρα στον Brings Jack. Φίλε μου, Prince Jack, το ακούσαμε το τραγούδι αυτό λίγο νωρίτερα. Αν θέλεις κάτι άλλο να βάλουμε, πολύ ευχαρίστως. Εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, για ακόμη λίγο όμως κοντά σας, εδώ στην παρέα σας. Η εκπομπή ξεκίνησε από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Είμαστε εδώ μαζί. Είμαστε ήδη 6,5 ώρες περίπου κοντά σας. Λογοφόρτο εργασία, σε λίγο θα λάβει τέλος η εκπομπή μας. Για όσους θα φύγετε νωρίτερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσους θα μείνετε ακόμα λίγο, θα τα πούμε στον επίλογο.

Καλησπέρα φίλοι μας, τη Μαρία. Μαρία, φίλες και φίλοι, όσοι δεν μας ακολουθείτε, ακολουθήστε μας για να λαμβάνετε εγκαίρως ενημερώσεις για τις εκπομπές που κάνουμε. Καλησπέρα φίλε μου Νικόλα στην Πάτρα. Άιντε πάλι το παζλ.

παζλ είναι δύο όμοια. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια. Ρίτα Σακελαρίου, αφού ήθελες πρίκα, παλάτια και λεφτά.

Βόρειος Ελλάδα κοντά σας. Η εξωτερική Θεσσαλονίκη. Αυτή λοιπόν ήταν η Ρίδα Σακελαρίου, αφού ήθελε πρίκα. Όμως εγώ πρίκα δεν ζητώ. Γιατί θα έρθω στη μαμά σου μια μέρα να σου το πω, τρελά πως αγαπάω και θα σε παντρευτώ. Πρίκα όμως δεν ζητώ.

θα έρθω στη μαμά σου μια μέρα να σου το πω. Τρελά πως αγαπάω και θα σε παντρευτώ. Πρίκα όμως δεν ζητώ. Πες μου μόνο ένα ναι, ότι μ' αγαπάς. Μόνο ένα ναι. Πες μου ένα ναι.

Λοιπόν, ακόμη λίγο θα είμαστε κοντά σας, φίλες και φίλοι, ακόμη λίγο λόγω φόρτου εργασίας. Ακόμη πολύ λίγο. Συνεχίζουμε με Γιώτα Λίδια. Οι τσιγκάνες και οι τσιγκάνοι, τα τσαντήρια τους ξεστήνουν. Καραβάνι μου σταμάτα για να μπω κι εγώ μαζί. Μια τσιγκάνα μαυρομάτα μου έχει κλέψει την ψυχή.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Καλησπέρα από το κέντρο της Αθήνας.
2: Κλείνω φίλε, ακούτε, κλείνω, δεν προλαβαίνω.
1: Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Δικά σας τραγούδια έχω παίξει.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Μαλακώστα, όχι και μαραθώνιους. Έχουμε κάνει μαραθώνιους. Κάτι 24 ώρα.
3: Μια τσιγκάνα μαύρο μάτα.
2: Στα μεσιά κύματα είχα πάει εκεί στο χωριό μου. Στο χωριό τον πατέρα μου και τώρα στο χωριό είμαι της μητέρας μου. Και έριξε χιόνι, μιλάμε τώρα, είχε ρίξει ένα μέτρο χιόνι. Λοιπόν, και κάναμε εκπομπή 4 μέρες με βάρδιες στα μέσα. Δεν έκλεισε ο σταθμός 4 μέρες live εκπομπή, έτσι, όχι μόνο τραγούδια τώρα και βλακίες, live. Εκεί 4 μέρες. Και τις πιο πολλές ώρες ήμασταν παρέα, δηλαδή ψήναμε, ξαναψήναμε, κάναμε καφέδες μετά αυτά. Ήταν απίστευτο συνέστημα. Απίστευτο. Δεν ξαναγίνονται αυτά τα πράγματα. Να έχουμε αποκλειστεί και να κάνουμε εκπομπή. Ξαναγίνονται αυτά.
4: Μπροστά στην άκρη, στην άκρη του κρεμού.
2: Καλησπέρα φίλε μου Κρίσπα.
4: Κλαίω τα βάσανα μου.
2: Κλάψα μαζί με νοματιές, ακούμε για τη συνέχεια για τον πατέρα μου τον Σάκη, φιερωμένο, χαρισμένο εξαιρετικά.
4: Το χάρο.

0: συνεχίζουμε ακόμη ένα τραγούδι για τον πατέρα μου, το Σάκη, χαρισμένο, αφιερωμένο και πάλι από τη φωνή της Όλη του Κατσατζίδη. Δεν αδίκησα κανέναν. Μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός να το δικάσει. Θα το πω δηλαδή, θα το πω τώρα. Το εύκολο δεν είναι να φτάσεις κάποτε, κάποια στιγμή, έτσι στην κορυφή. Το δύσκολο είναι να μείνεις στην κορυφή. Εμείς εδώ, χωρίς να ξέρετε πότε θα ανοίξουμε, πότε θα κάνουμε εκπομπή, χωρίς να ξέρει κανένας, έτσι, ανοίγουμε πάντοτε σε ανύποπτο χρόνο. Μας κρατάτε όμως πάντα στην κορυφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου, παιδιά, όλους και όλες.
1: Δεν αδίκησα κανένα.
0: Καλησπέρα, γεια σου Μέρη, γεια σου Ευτυχούλα.

και αυτό, συνεχίζουμε ακόμη ένα τραγούδι του Σέλη του Καζατζίδη. Γράμμα σου στέλνω, μάνα μου. Ακόμη και τη συνέχεια. Μέσα από τις 45 στροφές.

όλες τις μανούλες που ακούνε. Καλησπέρα και στο Δημήτρη, ένα γνωστό μπουλε. Προσέξτε τους στίχους.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Σέλιδο Κατατσίδη. Καλησπέρα στον Πανάγο τον Ανευρούδη, Σακουφάλια Θεσσαλονίκης. Πανάγο, το δίσκο αυτό να... μιας που ακούς την εκπομπή, είχαμε πάει με τον ασύγκριτο Συξάνθη. Λοιπόν, το 2012, το 13, το 11, κάπου εκεί. Λοιπόν, είχαμε φύγει στην Ξάνθη, αστραπή και γυρίσαμε. Λοιπόν, ξεκίνησε ο ασύγκριτος από Κουφάλια να έρθει Θεσσαλονίκη να με πάρει, να φύγουμε Ξάνθη, να πάρουμε το δίσκο αυτό. Λοιπόν, αν λέω ψέματα, ρώτησε τον ασύγκριτο τον Κώστα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τάκη, το ράδιο κανάλ. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Κλείνω σε λίγο, έτσι κλείνω σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε και την άλλη όψη του τραγουδιού, του δίσκου αυτού. Πάμε να ακούσουμε και την άλλη όψη. Πάμε να ακούσουμε τη Χουσάρα. Κλείνουμε παιδιά, από τις 5 η ώρα είμαστε κοντά σας εδώ το μεσημέρι, το απόγευμα. Πάνω αν το φέρει κάποια στιγμή κουβέντα, ρώτησε τον Κώστα να σου πει. Ξεκινήσαμε να πάμε Ξάνθη για το δίσκο αυτό για να γυρίσουμε να τον παίξουμε.

πούμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Πάνιβαρ, την φωνή της μέρης της Τσολάκου, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Ολιώκος, και την δισκογραφική εταιρεία Πάνιβαρ, ο κωδικός είναι 103, η β' μεριά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε. Κοιμήσου, κοιμήσου ήσυχα και μη φοβάσαι. Αν δεις στον ύπνο σου πως δεν θα έρθω. Κλείσε τα μάτια σου, γλυκιά μου αγάπη. Βάλε στη σκέψη σου πως αγαπώ. Πάμε. Κοιμήσου, κοιμήσου ήσυχα και μη φοβάσαι. Αν δεις στον ύπνο σου πως δεν θα έρθω. Κλείσε τα μάτια σου, γλυκιά μου αγάπη. Βάλε στη σκέψη σου πως αγαπώ.

καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε μου Τάκη Ράδιο Κανάλ. Καληνύχτα λοιπόν, καληνύχτα. Δεν θέλω να με δεις που κλαίω. Καληνύχτα λοιπόν, καληνύχτα. Από τις 5 ώρα το απόγευμα είμαστε εδώ κοντά σας φίλες και φίλοι. Εδώ.

0: Γιώργο μου 88.
1: Πόσο λίγο.
0: Γεια σου Γιώργο Λιόπουλε.
1: Δυστυχώς.
0: Καληνύχτα λοιπόν, καληνύχτα.

0: αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Από τις 5 ώρα το απογευματάκι είμαστε εδώ κοντά σας. Είμαστε δηλαδή εδώ 5, 6, 7 ώρες. Σας κρατήσαμε στη τροφιά. Τώρα είναι 95% των τραγουδιών ήταν δικά σας. Να το ξέρετε αυτό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Είστε πάντοτε εδώ κοντά μας, εδώ, χωρίς να ξέρετε πότε θα κάνουμε εκπομπή, χωρίς να έχουμε ενημερώσει, είστε πάντοτε στο πλευρό μας. Αυτό εμένα μου δίνει πραγματικά δύναμη να συνεχίσω άλλο τόσο, να σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την καρδιά μου. Και να σας κρατάω συντροφιά, να σας χαρίζω τραγούδια. Το δικό μας το χόμπι ούτως ή άλλως είναι η δική σας μουσική ευχαρίστηση. Δυστυχώς μας εβδομάδα δεν θα τα πούμε, διότι έχουμε ένα ταξίδι επαγγελματικό στο εξωτερικό. Έτσι. Μεσοβδόμαδα δεν θα τα πούμε, όπως τα λέμε κάθε εβδομάδα, διότι έχουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που και απόψε δείξατε την αγάπη σας, την εκτίμησή σας, το σεβασμό σας. Πάνω απ' όλα εδώ στην μουσική μας εκπομπή, η οποία εκπέμπει σε όλες τις πλατφόρμες, φίλες και φίλοι, μπορείτε να ακούτε 24 ώρες στο 24ωρο στο radiomakedonia.gr. Αγαπημένα τραγούδια, www.radiomakedonia.gr. Web σελίδα μας 24 ώρες 24ωρο, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο, όλους και όλες εσάς. Σταυρούλα, επαγγελματικό ταξίδι είναι στη Γαλλία. Θα πεταχτώ την Τρίτη στη Γαλλία, θα γυρίσω την Πέμπτη.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.
0: Σαν πηγαίνεις από εδώ στο Λευκό Πύργο για καφέ.

ευχαριστώ άλλη μια φορά από τα βάθη της ψυχής μου όλους και όλες εσάς που κρατάτε πάντοτε αυτή την εκπομπή στην κορυφή. Γεια σου Χρήστο Αλφα 1000, Περιστέρι Αττικής.

μουσικό από Κρήτη και θα συνεχίσουμε να παίζουμε τραγούδαρες από το Σελάρα. Τώρα μόλις κλείσω, εγώ θα μπει κατευθείαν ο Σέλιος. Μη στεναχωριέσαι. Η web σελίδα μας τιμάει το Στέλιο Καζατζίδη πάντοτε.

να είχαμε χρόνο να καθόμασταν μέχρι το πρωί, παιδιά. Φίλες και φίλοι, μακάρι να μπορούσαμε. Πω, 12 η ώρα πήγε.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Είμαι χωρίς εσένα.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

από την καλοσύνη του σε τούτο το πλανήτη. Έχασε και τα πλούτη του, του πήραν και το σπίτι, και τώρα τον φωνάζουνε

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.